0: Άστομ κβάβι.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιμπούνα να τη Φανανανά η Ράισα Βτήσου Μαρ. Βότα βέρε νησιούσι, ρε νη, πεπέι, κοπτάλι. Σίτσιν ουρκύρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πιπί. Του σαν λέ, τσάι να μίτσι σαν μίλα πιάζω να τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικήσει και λέ ανάτζαν ρε. Παρά από τσάμπλε φάνα πιάζω να τη. Τι βοάζαν ρε. Τότε το μαγείτε νόρε με και να μπρινω πάνε ρε. Βρατσέ ασύνα σούρο τένε άτσον. Φαρτίβε να τσίσι μανάτσαν. Έψαν του κουν τσίλα μα σούρο τραβά του κουν ραβού. Παίζα τάνε πέντου. Αν ανεκίστη πλέον φάτα τα πούνε οπτάλτσαν ρε. Να φαρά.
2: Φανάνα να ημπούνε να φανάνα παντζακάνα ρίτσο, όσο είναι οι Αραβοί, οι Φουτσαφτσα σε παντζακάνα ρίτσο ρίνι, οι Ποτό Αντζίρο ρίνι, οι Ρεντζίρο πέτακαν τσίρα μα ρίτσο ρίνι. Σα είναι φανάνα να ημπούνε να ήστα, όλε βα φανάνα παντζακάνα ρίτσο. Ατσέτο λόγω αν τσιμπουλατέ να βέτα, ο να τον φανατζάντσι και τσιάμπνιτσαν, λε. Φαπτεζάνα, φαπτεμπάνα, μη συνήθεια να τσιμπέτε το μτσικεζάν, μα τον καντζέ. Έτσι είναι όλα τις μανμέζα και τις μανάτζαν, λέει, που μανίμπα φούτσαν, μαγάλατσι. Μου φαούλα να το κουνε ρούστε, το κουνε συναφάνα πιάζανα, μη συνήθεια να πήρε ένα τσερέρα γιάβε, βα συναφάνα νάρα να ραμίσει με μανγάλατσα σου μανόν τσιμέτε, το κουνε φάεις νάρα και λαλά να μην τσιτέμζε, έτσι μη σου μανγάλατσα σου μανίμπα τσούν, λέει.
3: Tiraka fukatra tsy amin'zavatra rehetra mihitsy izy ko. Ohatra zao ny mpamily zao re mpanosy mbaina daholo de lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kateraka fitesy nefa tsy tsotsotsiny de mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalamahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina. Tokony isy le lalamahentitra de zay mba manaja le fananaimbona na de vahoaka.
4: Ny fananana iombonana de fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany hoe fananam-pirenena zany a de tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny. Misy ny mpianatra teto zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako de afaka mitsipina andreny fako reny izy a terina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano le izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana de tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

Ετμίσια το βρέταν, ρεντάν. Το καπρέστα, ρατσίρακα, ρεβιάν κομιτέου. Το γραβάν μάνανα, ρεβιάν κομιτέου. Το γραγέρα τσομαπιάννα, ρεβιάν κομιτέου. Το κακούτι ρατσουέλα, ρεβιάν κομιτέου.

0: λέ.
1: Prodigy Record.
2: Τι είπατε να γκέπ να ακούω, αν γκέτηκε αν πιο παπάρεν το ίδιο.
3: Σε λίγα ρόγω εγώ τι είπατε να τσίζει. Τι να φακπούγω να σαν τι ούτε να μαντάλω τα όλα. Τι να ρέβω τι βακουράζει να βα. Σαν σαν μια ποντόν να φούζω.
4: Άρνας έφα, φμάρνας έφα, γιούκουμε απέναν το φάλι. Εγώ ελάζα να τούμ καν λάμπλη. Σαν σαν έτσι ρε τα λάιμπλη. Σε σκόσε το λάζα. Τι σε έτσι πόησε.
2: Στέρβο τι φα πόησε.
4: Τι κέλα λάφτα πήκουν και ουρμάντο με τη κουλά.
3: Σε ούτσο κόσκο λόρα κοκό. Τσι με τσιμψίντα λέτσαν σάβωνα. Σάβωνα.